0: role που είπε, είναι only one red name. Εμείς τα πνέει μη βλέει ρόλ το... Όλοι πλάντε όλοι στα πτάλια μισε μη βλέει ούρε μόνο τε την hack. Μη βλέει πλέει ρόλ που μη βλέει όλοι μου αν administration of visa, project of visa, μη βλέει secretary, μη βλέει report, μη βλέει finance, μη βλέει με κεμ all procurement, all material, all project. One department είναι μικρά, μη βλέει service πλέον, μη γαμπτάει νογάτο βίσα πλέον τον, μη βλέει μικρό work πλέον, μη βλέει report εγώ πλέον, μη κάσε μου όλ NGO. Σο μη βλέει νο, όλ μάνο, μη βλέει στα σπέλτου μας, μη βλέει where I'm planning at. Σο, το future είναι τα κάμπα, όλ και τα ου ελίτεγαν που είσαι εν βλάπα, λίτσε σπέλ φρόμ, όλ και τα ου λίτσε στα πνομόπλο, όλ και τα ου λίτσε μολτάσι, όλ όλα, στρέτο βίσα ου ελίτσε τα πλοκράν, δεν αυγά, μη βλέει where I'm all in one is that. Ατίνε εμένα όμω αυτό τα λέμε να ουρά Μαρινοέλ.
1: Όταν όλοι και τα work we have been taking place, time where you take responsibility, I like them you me όλοι και τα development we have been happen under long administration, long you, Mr. Andrew Tuara Morris.
0: Thank you so much, Λο Κουστέρνα. Ατίνε, όλοι και μου είπε τα λέμε να το πω πλέον, είμαι σε σκαμίν τσάι πλέον. I think now we will start by myself and want to acknowledge outgoing area administrator when factory. Then I've been staff since 2023. Since then, I come, I think I got to learn a secretary no more. I start making more better collection of business license, more facilitate more better small workflow departments we got on. Κάσε 2023 είμαι σας κάποιες ρεαδμινιστρέτα που είμαι λόγω με τεράματα σου ρεα κάουνσελ. Μόλο 1 year είμαι στα κάτω 3.100 something thousand. Λο μεγέμ μόλι κατά development, είμαι γολέμ σε ρεα κάουνσελ development fund. Που είμαι γω του ότσε μόλι κατά development, μο all time 500,000 είμαι γολό operations. Operations, αλλά 2.5 είμαι γολό development. Πε, λόγω island όλσεμ, we remote όλσεμ μακριά, μου ματασό, one area council we remote όλσεμ, we sit in a most up call from the old man, όλοι ήσουν πλάντε πανανάποτ, we become one time, old man όλοι σαβέα φώτεμ, λο πέμ πότ, σο όλσι, όλοι λούξε, το όλοι καραντσας one or two man, όλο το τουβλά small island, εμπα, εμι κόστεμ όλοι κατά του μας, ο να ουέ, νομο κάτι sit υπό. Αυτά, είναι ο κατέα από του, λο τουβλά island. Μεγέμ σε operations εμείς τα high peak one. Θα μου you may identify μόλι και τα priority needs ή μεγέμ για μόλι priority project όλο το φλάει λανιά. 3 million ου εμείς από τα λανιά, ο 2.5 εμεί η φαλαμανή πλευέ μιλούσνο μόλο το transportation. Θα μου you want them που το μόλι material ο σύμπλο φρέτε μη όλο το φλάει λαν, but you must spam over 1 million, I think 2 million, which is shipping all material. So within 2023, as I'm now, yeah, you may just have got all the project we exist is the implementation lockdown. Now, yeah, have me office building the area council no more. We start go ahead now, yeah, low material more one community hall where materials problem only hold on is the Mataso where work problem is not start yet. Now where we start, office building, and we start the stage, the completion stage now. Now, yeah, paint is up around finish, ceiling is up inside. In a long time, by wiring, more last material is still stranded. Then we challenging the workload one small island or jump from material only ready, halfway to the value of the weather in a good 2 weeks. 2 weeks, material only still stranded is up. Payment process. You must have been something lo LPO. Then to sometime plant them. Any second time so. What I could finish the material you cross the fuel and minority yet so. Lo poti garamu last material you me really cost them you me in it in time with a cost. Payment now I think one lo get a main something we start quite now. Yeah. Normally should. Obviously, should open lo this month from all the situation we meet. I mean, we probably meet again. Say by Η possible si mi mufu mi kolo sometime lo next mani slo tsun. Ating ta emi piho o afta lo se fati. Ika tsa material we ato nge e emi mi. Kai manet slo mege mi pasem tan lo pran to community o lista plo mata so. Em tu building is utstat lo manisia, construction is utstat lo manisia. Te yu mi kat sam something we emi plo plo emi mi. Εμείς θα τραμεί βρουκές πλο ουόκ εμείς τάτ έμεινο στάτιετ. Εμείς τάτι έμεισα το κτώ γλώ αλφαμπλίγο λόγω πράγον μου μη τα έβαλε το κοστάπλο γουέ, αλλά είπα με εξούγα σε πιλτινέ είμας κάνα πα είμας τάτ λόγω γέγια και με βλοκομινίτη όλο μα τα σώσ. Αρτά γουέ στην Ιθολέη πως το ανφίνεις λο council meeting λο Εβρελ, να πάτε ότι του Εβρελ, μο μη φλέει τη site λο budget, lo 2.5 million ya, lo how mi fly usum lo next year. So, all community only decide lo 1 million ni kolo matira, 1 million ni kolo mataso. After na lo 500, mi fly pleble lo hem, lo fiti min, su small support, ni kolo olketa organization, we only start ham, lo one and implement them all project. Big fella thank you, ni kolo project, lo VCCRP, we miss have come help lo and miss tablo crown since 2024 help we really help people and look after map all place where you make a short plan especially lo set lo climate change adaptation lo level lo awareness mo implementation lo small project or necessary house multiplication plot even to imeno katuan na agricultural sa development of isa pe project and implement people role we ακόμη είμαι ready from όλοι και τα project του, όλοι και τα σολα system, τρούλο, one new project, where it is only just the launch and last year, one regional project, the site, the clear, in a chill, remote, rural communities. Μακέρα είμαι so fortunate, το είμαι κράβε, μόλις είμαι one pilot project, το full South Pacific region, I think μακέρα πάει είμαι pilot, είμαι σε όλα συστήματα, η construction δεν είναι στάτλο της ΙΑ. Σε πάει είναι η power in one classroom, dispensary, sorry, πώς πέτα η απρίτα με dispensary, fishery storage house, with them community women club, where is a visual community hall, women club, sorry, fishery house, πλάντε τέμ, τέμ, είμαι κάτι λόγω πλάτα εμ πλωρέν, είμαι στα out of storage, so is all fish, all is a spoil, storage, all seafood is a spoil, but I'm going to get enough one people are. So like the most thing, I'm going preserve quality of fish, I'm going to get enough one people are project a seawall, or you can say seawall, I'm going to want seawall, I'm going to cost adaptation project, I'm going to around 12 million project, by example, make an adaptation, low settle cost from Nisabe Madeira, anyone island where any nice, what anyone could like explore one time is after you what one up with Tablo Abutonsen, low Madeira. Amy say before, pitch is Tablo, the time where you go Tablo, all three, or you go start action for what a time one can know, Tonga Review, Tonga Ipateli Camblo Levate, Olimasroni was done up low and low. Όλοι μας κολοσσόλ ποτάνε, είναι επιτρέπειμεν προς να παγουραία όλοι λουκ και νου είσαι καμ. Εναουιά, ούσα βες τα πλάους νόμο, όλοι λουκ, μήντσε, σι λεβελ ράις εμι τρού, μο κοστό λερός εν εμι τρού, εμι στα πατέν μο πάει, εμι στα κοντινιού πλοκό, σο, next week, sorry, week, yeah, week, αλλά τεστέ, πάει κάτσα μήντσινές φλοπροτσέ, όλοι ποτάν, το λουκ, ουάνεμ καίν στραξανά, ουί στρέτ, όλοι πουτούμ, λο κοστ, λο μεξούα σε, one structure we will build in him, in Karkaramo Sand Beach, erode them all sediments, where he help lo restore him back. After, by the top component lo project, where he needs a base solution, lo set lo replanting, lo get a cost all vegetation, lo help lo prevent them erosion, mo someone are la something back in awareness, more possible future long term lo site lo 100 years or so one and all next year we miss a demo lo ita in move feta inland Όλοι σαν μήμα πάει με έναν και σκασέ μου την κομμουνίτη. Μόλι μου ανέχει μανείς προτσέγγι, στα αφήνεις λέει πρέλ μου πάει έντλο οκτώβα. Εμένα όλοι ακτιβίτη που είσαι θέλει στα ολοκράνω και καθμάν ρισός πριν είναι λιμιτέτ. Αι μη τα λέμε τα αγγίτου μας, όλοι και τα προτσέγγι, όλοι και τα NGO, όλοι να ρεύλα λάιν καθμάν έτσι έτσι, είμαι σαν βεστά που το μάνα του κατά, μου είμαι εγώ ο αντισεντραλαϊστ στράξα απλό, δημιουσάβε με και μόλις έβες είχα πέντον λοκρόν. Αντίν λο λεβέλ που είμαι λέει ρεκόντσελ, να δει είμαι στα που γοντάει μου, πλάντησαν την είχα πέν γοντάει. Πλάντησαν την είχα πέν γοντάει. Εμένα που είμαι λίστη μια, είχα το βεις, είστα κόπλο η κομπλίτ νάου, αλλά ο αγκομινίτη όλο μακυρά, εμαθασό, sorry, αλλά είναι απλά το νεξτία, πάει 1 million ways τα πλωμακυρά, πάει όλοι με γεμάς. Και πρώτη, κοντά πλωκαρέν, όπρον πλαντετέ, τα έμου ερέν, όλοι κοντά πολύ καμπτάν, όλοι στα κλείς. Σο έμει one lol priority, πρότσε πλώρη κατά όλτσε, μη βλέ ευρύ ερέα γαουντσέλ, διχό μη βλέ η κοστάτη μου, μη βλέ νοτσες walk, παραγωτνό μου, μη βλέ η κόκ, κονσαλτέν people, μεγεμ community profiling, φαίνε χαμάς population, χαμάς household, μεγεμ community priority assessment, όλοι λίστοι με φρυνή του όλοι τα είχαν τον, αλλά είχαν οι προϊόντες. Όλοι τα διφώτεν σε which one είναι more important. Στε πρώτο μακρά είναι one priority, need όλοι τα. Που εμένα πάει μανιέκο του watchem. Ματασό όλοι τα one priority need όλοι τα είναι upgrade my post. Εμένα που πάει είχα πέλο next year, που ήταν building sanitation all people with special need. Yes, I think εμένα ως αν λόλ πλάν way start πλό next year μου ένα way πλό πλό για την λουγεία εμένα way μη τα λέμε ότι το οκτώπλο μη σωρίς πως είναι το οκτώπλο ότι μη εμένα.
2: Hemi Hemi Voice Blong Sheva Province Long Radio Vanuatu We Hemi Voice Blong Yumi
1: Hemi Kut Plo Save Olgeta Priority Area Way You with them administration, but you is the look lo save work lehem long makira mataso area council. Now you meet to Dr. Kiko, Mr. Andrew Duara Morris, lo side long all get a potential resource where people is have a make them revenue or make them small money, plus support them living long all get a one them now. I mean, all get a resource where people only depend on him now. Yeah.
0: Thank you, Maslow. Question: resource we stop now, yeah? Where people is have a depend on him? I mean, fishing. I think he got a fisheries more on project for UNDP, mino suakuche trulo. Λο one and only put one fisheries, standard fisheries storage house, λο ματασό, μο one λο ματιρά, μο εμένα ο ελπιβόλο λι στα βιουσούν, λο especially all male, all boy, all man, όλοι κοτά εβά, όλοι καρέμα. Φυσικά, όλοι καμ, όλοι στο ρεμ, αλλά η κατά πόμα καουντσελά που είμαι λο ματιρά, είμαι στα τέμφις, μο καρέν καουντσελά που είμαι, James Caldon, and two staff them. Area Council 2 is the budget finish for next year, but I'm going to help the fish law, all the fish man. And I'll say, Tolman, I got one initiative for community, only initiate them, and we're heavy good. One time, I think 2 times, one money, so we make them lap lap with the fish, so they're some salam, the fish lap, and may have been low matasho with them, Magera, which is good, only I'm Karamani go back. Όλοι μαμά μου όπλο όλοι και τα είχα τσά μου όλοι στα Wifi Mat όλοι στα Wifi Mat εμένα του όλοι με γεμάνι λόγια είμαι σαν έλανε εμείς μόλ έλανε εμείς μόλ είχα τσπίσεις τα απλό όλοι σαν βεφάμ είναι ο really big one όλοι που είναι τούτα τα big commercial scale όλοι σαν αφρικάλτσα Ματάσο ή μισαβέ στο ριπλοέμα, σπέσε εμεί μόλ και λόγω σε το ρισό σου λόγω τα ή πικουά. Τι μπορεί να μην τα λέμε σε εμεί όταν έλειπε μόλ και τα απλό όλοι με γεμάνι, αλλά μου μένε εμεί φυσίν, μου είχα πλάνε σαν την γλωσσό ή εμεί μισαβέ με γεμπε σαν ολφαμπή όλοι είναι ολούξαβέ. Ολφαμπή μη μισθα κομπερέμα ας μη γοήντσα ή μη γοήτε μέρα σε καρετρή, απέτε μου. population profile mo fine se lo makira lo 2023 got 170 something man pe as of this year you got 150 something man lo mataso lo 2023 got 120 something man this year emi 70 something man no mo so i minim se olmano li sta outlier lan li sta cambio fila olmano li notetia oli migrate population sta prope oli migrate cambio fila from oli thing se fila mani mo isi eno mani plo fila tande li gamo li woklo chinese no mo oli woklo security so mani ga mi ta chamando le ta tu tre des no mo mani lus te kut fala mani sta outlier lan ol poe woklo le ta li sa fishing even a little overlooking peak. Peak any one animal we know currently for space, peak Atlantic or a list of all town or list of nothing no more. Suppose we only make a good strong fence or only request the AMBLO, council or department law, livestock, every market and make a good food for the boxing, good for awareness, or how you use a very same peak one small area. You use the whole kind of more, below and blow 3 to 4 months, you have a one people of money. All mama, all the time, plan day, mamita lenche, all kel, all your own way, all of you love from plan day, go walk, or Chinese to no more. Mani, any come in, even Savesta, we suppose we have Mr. Blyland. Oh, mamita lenche with them all businessman, me fellow collecting business license, me look, close at 80% all business, any store. Everyone make them close up, everyone make them store. Who by them, Samuel or Stoya? You got all three different Marvel business, you start with. You sabe me gamble you win money. Pamitalem lo level lo pamitalem a miusu mat. Mat pandanas e micro island. Only expense blue over you garam. Any you can paint no more villa. You send one family go pay me garam you can expense blue and small. I lay you with your mat, you prepare a more than be with your finish, you was alem profit you be one with an expense. Πετά μου είμαι χρόνι, είμαι γολοστό. You must be fair, απλό, κάθε μπλίου, όλσα μην κόκο, you can expense, πλό, transport, πλίου, ούτε με μια, ούτε με μια, κακάια λέω, είμαι γολοστό, you can expense, πλίου, if you want, profit, πλίου, small or small. Μα τι μάν πλέ, είμαι μιχάι. Τι μάν πλό, μάτε μιχάι. From, είμαι νησούν προς τα όνομα, είμαι νησούν λο, καλσατού, λο, τα εμπλωτέτ, ολμαρέτ, Μάτι όλο μακέτ το χιλάβι είναι εδώ θα είναι μάτ. Τι άκλι θα είναι μάτ, τι παέλα πιστά πολύ σε μόλις θα χάει φρόν. Τι μάν πλένε νιχάει. Έμισε μάκλο πίκ. Πίκ ολμάνσα λόγω την πίκ ράν λεβάτε. Εσά πως ο ιούς αδε φύτην πίκ λο άιλαν. Έμισαν το οκτωγνούμου πλο τα λέμε σε μανί στα βλο άιλαν. Ολφανδί όλοι στα πτύν σε νο μανί στα βλο φύλα. Νο μανί στα βλο άιλαν. Είχα τα άιλαν τρες, ιούς αδε σώεν. Nara la sabing baigen we imi sabe megem lo wana ela no is molo chemlo isa we ni mo mani e imi mi sta trigimi imi mi sta kamlo fila ika la na nara la sabing baigen we imi sabe thinking lo ende no je mi tale mi smolo mo sa mo sta ben finissimo sa mo imi mi sabe continui lo e nier a tin e menom sabe talen pensar un gusten lo iua anonza
1: Lo site lo labor mobility ka tolgeta lo yumi lo makira mataso weli pat lo skimia mo ikat evidence lo how labor mobility emi contribute lo development lo area council lo yumi
0: yes thank you lo gusten I didn't me nothing about it me no talent yes it true labor mobility yes emi it true also we write the talent labor mobility Εμι contribute λο, η help εντί που ανόλ και τα family λο, εγώ όλοι manage λο travel. Ελπώ κάμ όλοι manage λο, όλοι μέγεμ all house λο και τα. Όλοι σαμ building στα πάντα construction, σαμ όλοι πέμ πότ, σαμ όλοι complete μα house λο και τα, so πλωταλέμ και yes. Λέπα mobility, εμι Ο ελίστα κόβω πλάρεσί μου σε συνάλλου κας πρόγραμμα στην Αυστραλία εμι η ελπέ μου ολκετά πηγουάν πλο όλοι σαβε μέγεν κουτ λιβίν πλο ολκετά μου στατέ μου λόσο μου ελπισνίσεις πλο ολκετά.
1: Ιωμητού στάπκαμ λο εν πλο τόκ τόκ πλο Ιωμητού τέγγε του μας μιστε άντρου τόαρα μόρις area administrator blo Makira Mataso, area council blo service tabo tem radio Vanuatu lo wikia. Through lo geta challenge we you volay stab facem, folem remoteness blo tofla main area council mo island blo yumia blo Makira wetem Mataso, mi savese igat plan de work we emi stablo forward through lo planning we you also new vla area administrator where you just come in lo iaia you cut lo save walk about with them through lo support lo people long to fula island ya long all time we mikamo mi save se through lo plan de walk ya you me want them lo make them sure say you me promote them local mo community resilience lo you me too lo all time we mikam especially with them Shepherd Island mini agriculture show where you me save say pambai mi stop lo number 9 kasem lo number 11 June mo all narvla event mo planning lo you me lo all time we mikam tok tok mo lo one em now plan where you got lo iya ya ready lo nikis year 2027.
0: Okay, thank you too much. Yes, through you, we have planned the work staff lo all island with me, or some we start in single national island there. Then by you meet it, you may not have make me for one. You may have make me some no more some will feature generation and stuff come. Because I lo mini agriculture show, yes, and not one lo all important development we program we start lo for it to me now we are. Αντίν βαϊ λο μαγειρά μου αματασόι μιχλαίνο πρίπεα. Μιχλαίνο πρίπεα τε είχα φιού φαμάς μου όλα πίσαμαν μου όλοι κατά όλοι εσύ όλοι κατά αντικράπ. Όλοι ήταν τι πλοκό. Όλοι ήταν τι πλοκό μου σάμου όλοι κατά πλοκό όλοι ήταν κοπέμια μου σαν να έρθω όλα πρώτα που είστε άλλοι ίντρες που όλοι κατά. Μου όλοι κατά μήκαν πάρκα. Έμει ο αν κούτφαλα σαμπτήν. Την είμαι και σκώ, μείνω ρίλι από την κούρλο προγράμμα που λέγεται μόνα ουέ, μες τα πλευφυλά, μες αν δείχαμε όλα σε προβλημένο το office building. Πλοκαρέ μη κοτάν, πλοκοντήτην building, ουέ τα είμαι και μες τράντε τη στάδια, κασέ μου έως έμω είμαι τα λέμε λόφες πάτ πρώτο το πλωμί. Πάει μη κοτάν, μη λουκ λουκ χάου, μη φλέσ αβε help, μη understand σε πάει η κατουανσί, πήγα Ating lo filaiko pamilok sa pos weha wisa weka sa mlo mifla taon pa sa pos no pa area council eme mi provide import lo sabe sipin sam family wete mo lo kita protak lo kita iko mo ko lo 3 day siren dia finisa le mifla ikan bak pakikian ating eme nao pa niko taon lo Μήνω σαν τα λέω αν σαν ίγκριο, μη φλέει ένα πλάν κουτ, μήνω στορί κουτ, ούτε μόλι και τα φαμπή στα ονία, πάει μη κοτά όν λόγου ίδια, αλλά μη φλέει και στορί κουτ, πάει γεν πλό. Μη φλέει λουκάω, μη φλέει σαν σαν πότε event, που έπαει χαπέν λο Άιλαν Βίμι λο τον Αρικί.
1: Είστε άντρου του Άρα Μόρις, Area Administrator πλό Μακύρα Ματάσο Area Council. Thank you too much πλό, σαβε τοκ τοκ ότεμ Radio Vanuatu λο Βίκια.
0: Thank you too much. Thank you too. Lo radiofono tu plo sabe interview me plo misabe at least give me out some light lo one em está happen lo area blue me town some something one em satalem le lo all family town le area council o round lo fono tu we misabe talk to plo get one by one de mi usum channel plo radiofono tu plo misabe talemota one and we need to stop all work we should make them, or one and we should start make them. Mi sabe, mi usun Chinese hablo, mi sabe talemao. Thank you too much.
3: Hello, yau ratana ratafia province.
4: Awo ni firang o awo fi province sefa.
3: Hello, na yaku kestari leo na mainin pinamba province.
5: Hello, mano na ko sa awa Sanil, na ko na uta Malamba province.
6: Punta ka na urat sa Mambu, sa Mapo. Lumbuin na ka sumbo.
7: Notangwer Lab, Torpa Province.
2: Hemia emi Voice Plong Province Program. Emi Voice Plong Tafia, Seva Malamba, Penama, Sanma, Motorpa Province. Long Monday, Kasem Saturday. Voice Plong Province, Hemi talk about Olketa development issue, mo achievement, ways that happen long Olketa Province. Long Radio Vanuatu, we Hemi Voice Plong Yumi.
8: Hemia Olketa key message for earthquake we you need to survey. Before the earthquake, number one, find a more strong place inside the house where you serve a hide lohem, or some underneath the table or bed. Number two, practicing one way we make him the earthquake strike. Number three, prepare him house from earthquake. We put him all thing we heavy, we sharp, low floor or crown. Number four, collect them extra firewood, kakai, water, we put them in one place where you have access in quick time. The time blue earthquake. Suppose you step inside the house, go underneath the bed or table, hold them tight because they have a crown, and you stop the movement. Suppose you step outside the house, go to one clear open space and sit down the crown. After the earthquake, check if you one, my family suppose you got injury. Remember, but you expect them an aftershock per earthquake. Make him sure the cast and no leak from his cause on fire. Listen to radio all time, or follow on Facebook page of VMGT, or cast a clear message. Talk to the department of Vanuatu Meteorology, and the Geo Hazards Department.

0: Messi fall down the field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του Ποτσίκαλ, Ποτσίκαλ. Win blow league pro Ronaldo, νόμο, χαρμαωτέ μου, τη full team out player.
2: Λάμε και νοηστή μας, πάει μιλού κλοπάρετε, πάει απένα.